στα λάθη. Κι όπου παιδίνα που να μπήκες γνωτούρι γινωράρα ο μαστάς. Αγόρα κορτέ κοντά του δεν τελεμπόγω ημένα υπάρχει. Πώς είναι διαμάντου μου μάκι, δεν σε τότε μου του φανάκι. Αχάς του διδόσκω από τέστα διούν κατηλάκι. Δεν κύρα μια πεζαλάτα,

στα λάθη. Έχω παιδί να πουν αμύγους κοινοτούρι κοινοράρα ο μαστάς. Αγόρα κορτέ κοντάκτου δεν τελεμόγω ημένα η φάση. Κούτσε διαμαντού του μάκι, δε σε τότου μου του μανάκι. Αχάς του διδόσκω από τέστα διούν κατινάκι. Δεν κύρα μία πεταλάτα.